βέτμα μην τρούνος ράγιν το βάρα μαμ καμπίνωσα κι δεν σάω μαγέρνε πέρτ χελάτ ρομ κούλμα μα ηλχίνωσα